0: Κάπου σαν να κάχυλα του κουλιακά να κάνει, τώρα σαν να πούνε μαρκά να κάνουν ότι ασκεί τη χανού καχάνη που νίτσα. Κουνά πατια τέχα, μα ήρπακα χωτίου καουαλή, αλλού ατου κάμπου σαρτά πχανίτσα. Χάνιρ ειν τη χάλσουν και πάνα σα είναι ο καμ. Χιλά του κουλιακά να κάνει, του κανακά σου κομμάτα με τα τάσκαρα και ο μαρκά τσιρίνα, καίνα για καπανά καχού κομμάτα, ο καπάς πασαρά, ο ένα καμπέχσαρα σκαπούνι ράξταν χανού καχά. Αρμάτα και χαρά και τσάκουν χαμακίσει. Ακαπούρα σάχα η τσουρούνα καχά δε μας. Άρους και παουί και ανιτσά μαϊ κοντάπτ ασύνας τα φαμιλιάμπ μαϊ είναι φαμιλιάμπι. Άρους και παουί σου μαμτά να καρπούρτ ασύνας τκουνα ως και μας κομμάτ χακέτσες υπχάνας του κατ μα φαμιλιά καχά ούτ ασύ ουέχα σύνα σάρα χαρούνια πατά καλού καμ χελά του φιλιά κανά κανίτσα ου καμά και χαρά και τσάκα μισάκι. Ας και αλουά πανάει μαϊκού την παρούμπτα σε πχανιάνι χελά του φιλιά κανά κομμά να καβάλει μουνασίν και μάμπι αρούμπτα τα πχτα. Αξάν ουξάν, μαϊμαϊα ιατέου ένα κάχα πουργουα Ιρακή αστα προβίνσια να κάτσα ουκάτ νέα ουτχαμε να καμαρούς κομμάτ πούρτα νόια παραπκάτχα τούκτ έτα ακασέν χα κουτσίρτα ουίσου ακταρά καλού καμ χαλιολιά και είπα να είχε λάτ κουλιά κανά κόμμα να καρούγα όλοι μου να σύνια τσου είμαν πι μαϊκού τύμπι αρούμ τα τάπχτα ουκάτχα ιος πακά τα τάπχα λακτάουα ουκαμάτα αστα είμαν καντα τύμπι τσάχα σαράν τα σκαρακτάν χαλιο καρχα μας μαρκα τσιρινά καμά ικού τύμπ καμά χμάτσα κομμαντάουι πούρτ ένι παρακία καπάσπα φαμίλια μαρουσανίτσα هل كما تقين هيتشورو هيكتب تاسكارك نياني ناسي خيبورا سخولي حيات هيكتب تتاجرك هل كم كاميساك ساسين هيكتب تراكستانسا برا بدي يتنيان كتنا كاسو كم والبون هايلين تاني بخي بخوصان تاني بخراكي وكما فاتشا يا خيبورا سخا بلاسا ناكانو كم تاماش تاسي بخيرخاني چا عروم تو قروي وينا ناكا خاستا يو تابوكات يا خيباو كرو اتشيك تاسي ريخ سراوايي خابر خاني تسارا بسنا ساسين هل كم استغط سارا سخنيا سواكي سيرا هل كم وينا ناكي چا بجاو تاسكيتي bueno, Amo yata tha kach amerika nakan chakta ta ki ukah amerika nakan kun khamas karak uthas kiti kila ta gunya mastan ta chas kpa chau masina kapar suna pan hanukaha provincias comunidad municipios toke nakan ne ya ke polis chakha kila ku khama kila ki kila ta nicha kami sa kis kila tu garum tas nyani as kial wapan aya
1: as kial wakipa kulakita graciela hermanos hermanas como están buenos días ma hacha comentawi michuro 7 de julio estamos en el mes de la paz, en el mes del departamento y la música de esta región que usted, bueno, si usted está en el extranjero, es quizás boliviano, quizás es peruano o de otra nación. Bueno, la paz, el departamento tiene 20 provincias y tiene mucha, mucha música, ¿no? Y entre esas es este estilo de ritmos, canciones, instrumentos, cantos, que cuando uno entona en diferentes letras, lo hace con el acompañamiento del